0: Είπα Μπουρτζανί, άντισα την τάνη μου, Μπουρτζανί μου, με πω, είμαι έτσι κάνει εγκόμα, ε.
1: Είμαι
0: έτσι τσακέ. Δεν τα κοντά τσακέ, γκλέω, τι πέει ο Ζάνο. Τι έτσι Μπουρτζανί. Είκα πέραν κόμμα ίντο, χειράσω, να έχω έτσι, Μπουρτζανί. Ουνοέρε, με πω.